Τρεις μοστράς, του ασμούς, υπές βαριάντε. Μπελέστε η στήλο, γλαμούρεντη. Ούνιας δε γελ, κον ο σύν εστενσάν, κον οφέρτα δε μανικιούρ ο παιδικιούρ. Κοφία, σο εν προφεσιονάις. Κοντάκτα αου νούμερο 96-585-3449. Μπελέστε η στήλο, γλαμούρεντη.